0: Είμαι εδώ πέρα, σου κοίτα από νόκι, είναι εγώ και σου νόκι. Μου, μέρα.
1: Young man, don't you like me? Hey, you are you, the voice of the Pasayaku tribe.